0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
9: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
4: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

ξεχνάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
7: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
8: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
9: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
10: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
11: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

και κάνει το ατσαλινό με χέρι. Όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από έναν γέρον έμπορο

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: θα βγαίνω στα νύχτα
1: και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες βγαίνουν κάθε χρονιά. Θα έχω και ένα κυπάκι

0: το σπίτι.
1: Τάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου, και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου.

0: λάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές

της ζωής, αυτής που μου έχεις δώσει σαν δώρο σκοτεινό, και το έχεις πια προδώσει για να μη σε ξεχνώ.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
5: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
10: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
11: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
12: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
13: Ευτυχώς το γυροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
14: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γυροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
15: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
16: But first, coffee.
15: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
4: Τι ψάχνεις;
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
12: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
13: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
11: Αγουχαούτα!
13: Φτάνει.
7: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

σαρφάν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο

αυτά που τόσα βάθη ως περπατούνε στη στεριά λέλε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε τροχιά σαρωτικών αλλαγών μπαίνει ο ΙΕΦΚΑ με την κυβέρνηση να προωθεί νέο μοντέλο fast track καθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με παράλληλη μισθωτή εργασία. Περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και νέα κίνητρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους ανακαίνησης, αλλά και με αυστηρούς όρους διάθεσης των ακινήτων στην αγορά ενοικίων, έρχεται το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το Ιράν θα πρέπει να δώσει τις σωστές απαντήσεις, διαφορετικά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Νομού Ξάνθης, παραμένοντας ζωηρή, προχώρησε σε παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση του ΕΟΠΗ, αναδεικνύοντας το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καρκινοπαθείς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την μη έγκριση απαραίτητων ιατροτεχνολογικών αναλώσιμων για τη συνέχιση των θεραπείων τους. Σε λειτουργία τίθενται από σήμερα οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης για υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων στο νοσοκομείο της Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
10: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
11: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
10: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
11: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
12: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

καπνό το δωμάτιο, όσα πάνω και ο χρόνος.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Διευκρινήσεις για τον τρόπο φορολογικής δήλωσης των αναδρομικών αποδοχών μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών, των αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και των ανίσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών παρέχει ΑΔΕ. Σήμερα, εκτός απρόοπτου, η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και νέα κίνητρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοινώνοντας πως το ζήτημα θα τεθεί στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης υπέγραψε νέα απόφαση που αφορά την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα δύο δημοτικά πολυιατρία του Δήμου Ξάνθης. Στην εκκίνηση των διαδικασιών δημοπράτησης για την κατασκευή νέας γέφυρας στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης Σταυρούπολης προχωρά η νέα Εγνατία Οδός με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη σύνδεση της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
8: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
10: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.

0: Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
1: Το ανθρώπινο σώμα περιέχει περισσότερο ασβέστιο από οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό στοιχείο. Το 99% βρίσκεται στα κόκαλα και τα δόντια. Το άλλο 1% εμπλέκεται στις λειτουργίες του οργανισμού, βοηθώντας το αίμα να πήξει, τους μυς να σφίγγουν και να χαλαρώνουν, τον εγκέφαλο και το σώμα να επικοινωνούν μέσω νευρικών σημάτων. Όταν δεν καταναλώνουμε αρκετό ασβέστιο για να διατηρήσουμε αυτές τις βασικές λειτουργίες, το σώμα κλέβει το μέταλλο αυτό από τα οστά. Και όταν τα οστά χάνουν ασβέστιο, αυξάνεται ο κίνδυνος για οστεοπόρο και κατάγματα. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.
0: Και στην άσκηση, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Διευκρινήσεις για τον τρόπο φορολογικής δήλωσης των αναδρομικών αποδοχών μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών, των αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και των ανίσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών παρέχει ΑΔΕ. Σήμερα, εκτός απρόοπτου, η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και νέα κίνητρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοινώνοντας πως το ζήτημα θα τεθεί στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης υπέγραψε νέα απόφαση που αφορά την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα δύο δημοτικά πολυιατρία του Δήμου Ξάνθης. Στην εκκίνηση των διαδικασιών δημοπράτησης για την κατασκευή νέας γέφυρας στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης Σταυρούπολης προχωράει η νέα Εγνατία Οδός με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη σύνδεση της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
8: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
9: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
10: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
11: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
12: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
13: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
14: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Περνάμε όμορφα και τα μεσημέρια μας στο Star 888 με τραγούδια που διαλέγω για σας μέχρι τις 2.
1: Πάλι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

πράγματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

για θα βουτώ στα βάθη ως περπατούνε στη στεριά.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Διευκρινήσεις για τον τρόπο φορολογικής δήλωσης των αναδρομικών αποδοχών μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών, των αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και των ανίσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών παρέχει ΑΔΕ. Σήμερα, εκτός απρόοπτου, η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και νέα κίνητρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοινώνοντας πως το ζήτημα θα τεθεί στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης υπέγραψε νέα απόφαση που αφορά την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα δύο δημοτικά πολυιατρία του Δήμου Ξάνθης. Στην εκκίνηση των διαδικασιών δημοπράτησης για την κατασκευή νέας γέφυρας στο 8 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης Σταυρούπολης προχωρά η νέα Εγνατία Οδός με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη σύνδεση της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
6: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: κύριε Σταύρος Γιώλας.
1: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
2: θύμωσε,
1: κλάψε, γέλασε,
2: γέλασε δυνατά,
1: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
3: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
14: Είναι αυτά, ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
15: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
13: Αγουχαούτα!
15: Φτάνει.
5: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
16: Και αυτό γιατί είναι η?
17: Είναι έψιλον γιώτα. Είπαμε το έψιλον και το γιώτα μαζί, διαβάζονται η.
16: Αφού αυτό είναι η από μόνο του, γιατί θέλει και από μπροστά για να γίνει η?
17: Γιατί έτσι είναι.
16: Άρα όταν το ε είναι μπροστά από το η, το ε δεν διαβάζεται.
17: Διαβάζεται όλο μαζί και λέγεται η, όπως και το όμικρον γιώτα.
16: Δεν τα λες καλά. Όταν το ε είναι μπροστά από το ή, το ε δεν διαβάζεται. Αυτό είναι το σωστό.
17: Το σωστό είναι να ανοίξω την μπαλκονόπορτα, θα σε πετάξω από το πέμπτο. Αλλά έχει χάρη.
16: Εγώ από όλα αυτά τα ή θα μάθω μόνο αυτό.
17: Εκατερίνη,
18: ορίστε μητέρα.
17: Τα πιάνει, τα πιάνει.
18: Τα πιάνει, αλλά μετά τα αφήνει.
5: Ακούτε Star 92,6.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Διευκρινήσεις για τον τρόπο φορολογικής δήλωσης των αναδρομικών αποδοχών μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών, των αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και των ανίσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών παρέχει ΑΔΕ. Σήμερα, εκτός οπρόοπτου, η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και νέα κίνητρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, ανακοινώνοντας πως το ζήτημα θα τεθεί στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης υπέγραψε νέα απόφαση που αφορά την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα δύο δημοτικά πολυιατρία του Δήμου Ξάνθης. Στην εκκίνηση των διαδικασιών δημοπράτησης για την κατασκευή νέας γέφυρας στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης Σταυρούπολης προχωρά η νέα Εγνατία Οδός με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη σύνδεση της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Εσύ θα τα χάσεις.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
5: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
10: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
11: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
12: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
13: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
14: Ευτυχώς το γυροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
15: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
5: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γυροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Διευκρινήσεις για τον τρόπο φορολογικής δήλωσης των αναδρομικών αποδοχών μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών, των αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και των ανίσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών παρέχει ΑΔΕ. Σήμερα, εκτός απρόοπτου, η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και νέα κίνητρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοινώνοντας πως το ζήτημα θα τεθεί στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης υπέγραψε νέα απόφαση που αφορά την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα δύο δημοτικά πολυιατρία του Δήμου Ξάνθης. Στην εκκίνηση των διαδικασιών δημοπράτησης για την κατασκευή νέας γέφυρας στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης Σταυρούπολης προχωράει η νέα Εγνατία Οδός με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη σύνδεση της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
7: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
8: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
9: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
10: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
11: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
6: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
12: Τα μαλλιά σου έχουν επίσης ανάγκη από θρεπτικά συστατικά για να παραμείνουν δυνατά, υγιεί και προστατευμένα από το καθημερινό περιβαλλοντικό στρες, όπως η οξύδωση που προκαλείται από το νερό κατά τη διάρκεια του λουσίματος, καθώς και από τη φθορά του styling και της ηλιακής ακτινοβολίας. Για την ολοκληρωμένη φροντίδα τους, ακολούθησε όλα τα βήματα, χρησιμοποιώντας πάντα σαμπουάν και κοντίσιονερ, ενώ 2 με 3 φορές την εβδομάδα εφάρμοσε μία μάσκα για ενυδάτωση. Φροντίζοντας τα μαλλιά μας, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Διευκρινήσεις για τον τρόπο φορολογικής δήλωσης των αναδρομικών αποδοχών μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών, των αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και των ανίσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών παρέχει ΑΔΕ. Σήμερα, εκτός απρόοπτου, η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και νέα κίνητρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοινώνοντας πως το ζήτημα θα τεθεί στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης υπέγραψε νέα απόφαση που αφορά την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα δύο δημοτικά πολυιατρία του Δήμου Ξάνθης. Στην εκκίνηση των διαδικασιών δημοπράτησης για την κατασκευή νέας γέφυρας στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης Σταυρούπολης προχωράει η νέα Εγνατία Οδός με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη σύνδεση της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Πει έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special.

0: Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την ΒΠΕ Καβάλας.
1: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
6: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
1: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις;
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
8: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουά.

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπους. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
8: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
9: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
10: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
11: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
14: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
15: Εάν το επόμενο πρωί θα φύγεις νωρίς από το σπίτι για τη δουλειά, φρόντισε να ετοιμάσεις ένα τάπερ με το φαγητό σου. Διαφορετικά, ίσως δεν προλάβεις να πάρεις κάτι μαζί σου και θα χρειαστεί να καταφύγεις το μεσημέρι σε κάτι πρόχειρο και μάλλον λιπαρό ή να παραγγείλεις απ' έξω. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση International Journal of Obesity, η κατανομή των γευμάτων συμβάλλει στον έλεγχο της ποσότητας που τρώμε και είναι μία από τις βασικές παραμέτρους που κρίνουν την επιτυχία μιας δίαιτας. Με έναν σωστό προγραμματισμό, ζούμε καλύτερα.
0: Και στο αυτοκίνητο, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

κουβάλι μιας φαρέτρας, να κουβαλάω στα κρυφά της ξενιτιάς τα τέτοια, να έχω το στόμα μου κλειστό

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
5: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

πολύ καλησπέρα σε όλες τις ακροατρίες και τους ακροατές και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εν Κατακλείδη σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Είμαι η Μάρθα Κουτίνη και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 8, θα είμαστε μαζί στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, με την εβδομαδιαία μας ενημέρωση και τις σημαντικότερες ειδήσεις που μας απασχόλησαν. Φυσικά η ενημέρωσή σας δεν σταματά εδώ, καθώς μπορείτε να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει και μέσα από τις εκπομπές του σταθμού μας, αλλά και μέσω των σύντομων δελτίων ειδήσεων, τα οποία τα ακούτε από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 10 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Είστε, όπως είπαμε, συντονισμένοι στον Star 888 FM, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε με το σταθμό μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όλες τις ώρες της ημέρας. Οι τρόποι είναι πάρα πολύ απλοί. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω της ιστοσελίδας μας, την οποία τη βρίσκετε στη διεύθυνση star888fm.gr. Πατάτε στην επιλογή Ακούστε Live και στα δεξιά που θα δείτε το Star Chat, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε. Από την ίδια επιλογή, από το Ακούστε Live, μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και αν δεν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου σας. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω των social media του σταθμού, όπου μας βρίσκεται με το όνομα Star 888 FM. Και τέλος, μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνά μας το 25410-66604 και 25410-66605. Επίσης, σήμερα στην παρέα μας έχουμε και τον Big Charlie. Τώρα που η Άνοιξη είναι εδώ, στο Big Charlie θα βρείτε υπέροχα και πρωτότυπα διακοσμητικά που θα στολίσουν όμορφα κάθε σημείο του σπιτιού σας, δώρα και ό,τι χρειάζεστε είναι στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πεντηνού. Μοναδικά διακοσμητικά, λύσεις αποθήκευσης και ειδικά θημερινής χρήσης, ό,τι χρειάζεστε για την οργάνωση αλλά και την καθημερινότητα στην κουζίνα σας, τεράστια γκάμα παιχνιδιών αλλά και γραφικής ύλης. Όλα αυτά μόνο στο Big Charlie και στις καλύτερες τιμές. Πάμε σε αυτό το σημείο εμείς να περάσουμε σε μουσική και εγώ θα είμαι αμέσως μετά μαζί σας με την ενημέρωσή μας.

να ξεκινήσουμε με την ενημέρωσή μας. Διευκρινήσεις για τον τρόπο φορολογικής δήλωσης των αναδρομικών αποδοχών, μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών, των αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και των ανίσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποσαφηνίζοντας τις προθεσμίες, τις εξαιρέσεις και τις περιπτώσεις όπου δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι. Ειδικότερα, οι αναδρομικές αποδοχές από μισθούς και συντάξεις προηγούμενων ετών δηλώνονται μέσω τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος χωρίς την επιβολή προστίμων και τόκων, εφόσον υποβληθούν έως το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Ειδικότερα, οι αναδρομικές αποδοχές από μισθούς και συντάξεις προηγούμενων ετών δηλώνονται μέσω τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος χωρίς την επιβολή προστίμων και τόκων, εφόσον υποβληθούν έως το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Η εξόφληση του φόρου που προκύπτει από τις τροποποιητικές δηλώσεις πραγματοποιείται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους. Στις περιπτώσεις όπου η εκαθάριση εκδίδεται το επόμενο έτος από την υποβολή, η πληρωμή μεταφέρεται έως το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προς διορισμού φόρου. Για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, η ΑΔΕ υπενθυμίζει ότι ο χρόνος εκτίσης εισοδήματος θεωρείται κατά κανόνα ο χρόνος ίσπραξης. Ωστόσο, η εξαίρεση προβλέπεται για αναδρομικές καταβολές που προκύπτουν ύστερα από ένσταση ή δικαστική απόφαση, όπου το εισόδημα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκτήθηκε στο έτος το οποίο ανάγεται. Το καθεστώς αυτό εφαρμόζεται για ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά. Παράλληλα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι στις τροποποιητικές δηλώσεις αγροτών όταν οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΚΠ, γεγονός που δεν επέτρεψε την εμπρόθεσμη δήλωση του εισοδήματος. Σε ό,τι αφορά τις ανίσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν από το 2014 και μετά, αυτές φορολογούνται στο έτος το οποίο ανάγονται, εφόσον αναγράφονται διακριτά στις βεβαιώσεις αποδοχών ή αποδεικνύεται με άλλα μέσα το έτος προέλευσής τους, όπως στοιχεία π.Δ., παλαιότερες βεβαιώσεις ή δικαστικές αποφάσεις. Οι σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν εντός του έτους έκδοσης της βεβαίωσης αποδοχών. Αν όμως οι αποδοχές δεν εμφανίζονται διακριτά ανά έτος ή δεν μπορεί να αποδειχθεί η περίοδος στην οποία αντιστοιχούν, τότε φορολογούνται στο έτος καταβολής τους. Αντίστοιχα, όταν δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση αποδοχών, αλλά αποδεικνύεται μόνο η καταβολή και όχι το έτος αναφοράς, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως το τέλος του επόμενου έτους από την πληρωμή και εξακολουθεί να θεωρείται εμπρόθεσμη. Η ΑΔΕ επισημαίνει ακόμη ότι στις περιπτώσεις τροποποιητικών δηλώσεων για καταβληθήσεις ανίσπρακτες αποδοχές προηγούμενων ετών, δεν υπολογίζεται προς αύξηση φόρου λόγω διαφορών στις απαιτούμενες αποδείξεις εξαιτίας της χρονικής απόκλησης μεταξύ απόκτησης και ίσπραξης του εισοδήματος. Τέλος, στις περιπτώσεις όπου ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών δεν είχε αποδοθεί εγκαίρως από τον εργοδότη, προβλέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΦΜΗ από τον εργοδότη για το έτος αναφοράς, ενώ ο φορολογούμενος ακολουθεί τη διαδικασία δήλωσης ανάλογα με το εάν οι αποδοχές φορολογούνται στο έτος ίσπραξης ή στο έτος το οποίο ανάγονται.

Υπουργείο Ανάπτυξης ολοκληρώνει την ανάπτυξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει, η οποία θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά και την παρακολούθηση του κόστους βασικών αγαθών. Την Τετάρτη, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης που συνδέονται με τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας, ενδεικτικό πως σύντομα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Πόσο Κάνει δεν θα λειτουργεί ως μια απλή βάση δεδομένων τιμών, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της αγοράς. Η πλατφόρμα αναμένεται να παρέχει άμεση ενημέρωση για περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων, με δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο και δυναμική ανανέωση των στοιχείων ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας, ώστε να αποτυπώνονται άμεσα οι μεταβολές και οι προσφορές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, θα ενσωματωθεί ιστορικό τιμών έως και 3 μηνών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη κάθε προϊόντος και να αξιολογούν εάν πρόκειται για πραγματικές εκπτώσεις ή για μεταβολές που ακολουθούν προηγούμενες ανατιμήσεις. Η κυβέρνηση εντάσσει το Πόσο Κάνει στη συνολική στρατηγική αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος διαβίωσης. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να διαδεχθεί το e-καταναλωτής, το οποίο λειτουργεί υπό τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλληλείας μέσω των ιστοσελίδων e-καταναλωτής.gr και e-παύλακαταναλωτής.gr, καθώς και των σχετικών εφαρμογών, παρέχοντας επί σειρά ετών υπηρεσίες ενημέρωσης και σύγκρισης τιμών προς τους καταναλωτές.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
12: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
13: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
11: Αγουχαούτα!
13: Φτάνει.
14: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Επιστρέψαμε από το πρώτο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάντα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Ακούτε την εκπομπή Εν Κατακλείδη με τη Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8 με την εβδομαδιαία μας ενημέρωση. Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ξεκινώντας με τις ειδήσεις μας. Με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους ανακαίνησης, αλλά και με αυστηρούς όρους διάθεσης των ακινήτων στην αγορά ενοικίων, έρχεται το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες, οι οποίες μετά την ανακαίνιση θα πρέπει υποχρεωτικά να μισθωθούν για τουλάχιστον 5 χρόνια, ενώ για την πρώτη τριετία το ενοίκιο παραμένει παγωμένο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ επιδοτεί ανακαινήσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, με ενίσχυση που φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά και με μέγιστη επιδότηση τα 36.000 ευρώ. Η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σε αντίθεση με τα κλασικά προγράμματα Εξοικονομώ, το νέο Ανακαινίζω αλλάζει φιλοσοφία, καθώς απαιτεί μόνο το 20% των παρεμβάσεων να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το υπόλοιπο 80% μπορεί να καλύπτει γενικές εργασίες ανακαίνησης όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, κουζίνες, πατώματα και επισκευές. Στόχος είναι να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες παλιά και κλειστά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα, το νέο Ανακαινίζω θα δίνει έμφαση σε γενικές παρεμβάσεις ανακαίνησης και λιγότερο σε ενεργειακή.

ενεργειακές. Συγκεκριμένα σε επίπεδο γενικών παρεμβάσεων θα καλύπτει υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, ενίσχυση τυχοποίησης και αποκατάσταση ζημιών, αντικατάσταση δαπέδων, ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας, βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις. Επίσης, οι ενεργειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση σε ταράτσες ή δωμάτια, ηλιακό θερμοσύφωνα ή συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ζεστό νερό χρήσης και συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Δεν προβλέπεται ηλικιακό όριο για τον ετούντα, ούτε περιορισμό στον αριθμό ετήσεων ανά ιδιοκτήτη, καθώς ο βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αλλά και να αντιμετωπιστεί ένα σημαντικό αντικίνητρο που είχαν μέχρι σήμερα πολλοί ιδιοκτήτες και ειδικότερα το κόστος ανακαίνησης της κατοικίας τους ήταν υψηλό, με αποτέλεσμα να μπουν στη διαδικασία να το κρατούν κλειστό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα θα ανοίξει σε δεύτερη φάση και για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, ωστόσο η προτεραιότητα δίνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση σε μια περίοδο όπου οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

παρέμβαση προς την κυβέρνηση για την παράταση της προθεσμίας ένταξης στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 πραγματοποίησε ο συνήγορος του πολίτη μετά το μεγάλο αριθμό αναφορών που δέχθηκε από πολίτες οι οποίοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον ευνίδιο τερματισμό του προγράμματος επιδότησης στεγαστικών δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας. Η ανεξάρτητη αρχή, με επιστολή που απέστειλε στις 11 Μαΐου προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, ζητά να εξεταστούν άμεσα παρεμβάσεις ώστε να αποτραπεί η απένταξη χιλιάδων δικαιούχων από το πρόγραμμα και να διασφαλιστεί ο αρχικός στόχος του, που είναι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η παρέμβαση του συνηγόρου έρχεται μετά από κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων Υπουργείων στις 27 Απριλίου, με την οποία η καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων μεταφέρθηκε ευνηδιαστικά στις 2 Ιουνίου, αντί της αρχικάς προβλεπόμενης προθεσμίας στις 31 Αυγούστου. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αυτή δημιούργησε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για δικαιούχους που βρίσκονταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας. Ο συνήγορος του πολίτη τονίζει ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες, όπως η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, η προέγκριση δανείου, η καταβολή προκαταβολών, καθώς και η τεχνική και νομική έλεγχη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών εντός του νέου χρονικού πλαισίου. Παράλληλα, επισημαίνω ότι ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων καλείται να ολοκληρώσει συμβολιογραφικές πράξεις και να συγκεντρώσει δικαιολογητικά υπό συνθήκες πίεσης και αυξημένου φόρτου σε τράπεζες, συμβολιογράφους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με αποτέλεσμα να εντείνεται η αβεβαιότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών. Η αρχή υπογραμμίζει επίσης ότι η απουσία μεταβατικής περιόδου ή μηχανισμών διευκόλυνσης των δικαιούχων δημιουργεί, όπως αναφέρει, σοβαρές ρογμές στην προστασία της αρχής της ισότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών, ιδιαίτερα για όσους έχουν ήδη καταβάλει προκαταβολές ή έχουν επενδύσει χρόνο και πόρους στη διαδικασία συμμετοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων που δημοσιεύθηκε στις 11 Μαΐου, προβλέπεται ότι τα ήδη εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου θα μπορούν να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι αποτρέπει την άμεση απένταξη σημαντικού αριθμού δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να αίρονται πλήρως οι ανησυχίες για όσους παραμένουν εκτός του μεταβατικού πλαισίου.

Σήμερα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης περισσότερων από 17.400 ενστάσεων, οι τελικοί πίνακες δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν στην επίσημη πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να προχωρήσουν άμεσα στον προγραμματισμό των καλοκαιρινών τους διακοπών. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 vouchers κοινωνικού τουρισμού για εργαζόμενους, ανέργους και τις οικογένειές τους, προσφέροντας επιδοτούμενες διακοπές σε τουριστικά καταλήμματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη η ζήτηση για δημοφιλείς προορισμούς εμφανίζεται αυξημένη, με τη Ρόδο, τη Κό, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κέρκυρα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένες παροχές και δωρεάν διαμονές έως 10 ή και 12 διανυκτερεύσεων χωρίς καμία επιβάρυνση. Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης σημαντικό μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς η ΔΥΠΑ επιδοτεί το 75% της αξίας των εισιτηρίων οικονομικής θέσης, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η μετακίνηση παρέχεται δωρεάν. Η ΔΥΠΑ καλεί τους δικαιούχους να ελέγξουν πρώτα την οριστική ένταξή τους στο πρόγραμμα και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε κράτηση καταλήμματος και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων, ώστε να αποφύγουν προβλήματα διαθεσιμότητας εν μέσω αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Βασικό εργαλείο του προγράμματος αποτελεί η επιταγή κοινωνικού τουρισμού, ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός που εκδίδεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος. Η επιταγή ενσωματώνει οικονομική ενίσχυση τόσο για τη διαμονή σε τουριστικό κατάλημα, όσο και για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση προς και από τον προορισμό. Στην πράξη, διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους παροχές: την επιταγή διαμονής και την επιταγή ακτοπλοϊκής μετακίνησης. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δυνατότητα χωριστής χρήσης των επιταγών από συζύγους ή παιδιά άνω των 18 ετών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νόμιμης εξουσιοδότησης μέσω gov.gr ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής. Τέλος, η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι όσοι επιλεγούν αλλά δεν χρησιμοποιήσουν την επιταγή διαμονής εντός της διάρκειας του προγράμματος ενδέχεται να αποκλειστούν από τις δύο επόμενες περιόδους κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους πολύτεκνους.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα: Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
9: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Εδώ είμαστε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάντα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Ακούτε την εκπομπή Εν Κατακλείδη, η Μάρθα Κουτίν είναι πίσω από το μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 με την εβδομαδιαία μας ενημέρωση. Πριν συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να σας υπενθυμίσω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με το σταθμό μας. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ιστοσελίδα μας πληκτρολογώντας star888fm.gr, πατάτε στην επιλογή Ακούστε Live και στο Star Chat που θα δείτε στα δεξιά της σελίδας μπορείτε να γράψετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και να το στείλετε. Επίσης τα μηνύματά σας μπορείτε να μας τα στείλετε και μέσω των social media του σταθμού, όπου μας βρίσκεται με το όνομα Star888FM, και τέλος μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνά μας το 25410-66604 και 25410-66605. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ξεκινώντας από τις ειδήσεις που μας έρχονται από τον τομέα της παιδείας. Σε ρυθμούς Πανελληνίων 2026 κινείται πλέον η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της διαδικασίας που θα κρίνει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την έναρξη των εξετάσεων να απέχει πλέον λίγες μόνο ημέρες, οι υποψήφοι βρίσκονται στην πιο απαιτητική φάση της προετοιμασίας τους. Οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν τους μαθητές να επικεντρωθούν στις επαναλήψεις, να αποφύγουν την υπερβολική πίεση και να δώσουν έμφαση στην σωστή διαχείριση χρόνου και άγχους. Οι μαθητές των γενικών λυκείων θα καθίσουν πρώτοι στα θρανία των εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου, ξεκινώντας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, η διαδικασία αρχίζει μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η ώρα έναρξης όλων των εξετάσεων έχει οριστεί στις 8.30 το πρωί, ενώ οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο στις 8. Οι εξετάσεις των γενικών λυκείων συνεχίζονται στις 3 Ιουνίου με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, στις 5 Ιουνίου με λατινικά, χημεία και πληροφορική και ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική και οικονομία. Τα μαθήματα εξετάζονται ανάλογα με την κατεύθυνση και την ομάδα προσανατολισμού κάθε υποψηφίου. Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, μετά τα νέα ελληνικά ακολουθούν στις 2 Ιουνίου τα μαθηματικά, ενώ από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου διεξάγονται οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Η διάρκεια εξέτασης για τα περισσότερα μαθήματα είναι 3 ώρες, με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα που απαιτούν περισσότερο χρόνο. Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιούνται από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου και αφορούν ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα. Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι πρακτικές δοκιμασίες και οι υγειονομικές εξετάσεις για όσους διεκδικούν θέσεις στα ΤΕΦΑ.

Να συνεχίσουμε με την ενημέρωσή μας από τον τομέα της παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στον προγραμματισμό για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 και ήδη έχει ενημερώσει τα σχολεία για το ολοήμερο πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει σταλεί ήδη στα δημοτικά, η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται ως εξής. 3 παρα 5 μετά το τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης και 4 παρα 10 με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης, 5.30 με την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος. Όπως ορίζεται αναλυτικά για το σχολικό έτος 2026-2027, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 3.50 μετά το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης ή στις 5.30 με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 2.55 με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του διευθυντή ή της διευθύντριας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι διευθυντές, οι διευθύντριες και οι προϊστάμενοι ή προϊστάμενες των δημοτικών σχολείων, στα οποία θα λειτουργήσει ολοήμερο πρόγραμμα κατά το προσεχέ σχολικό έτος, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέχρι την 3η 2 Ιουνίου στην οικία διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ονομαστική κατάσταση των εγγραφέντων και εγγραφήσεων μαθητών ή μαθητριών στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ενιαίος τύπος ολοήμερου νηπιαγωγείου περιλαμβάνει πρώτον το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες, αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8.30 του πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα που διαρκεί από τη 1 το μεσημέρι έως τις 4 και το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου που εφαρμόζεται από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 5.30 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του προαιρετικού και νέου αναβαθμισμένου ολοήμερου προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργία τμήματος πρόωρης υποδοχής από τις 8 παρατέταρτο το πρωί έως και τις 8.30.

Πάμε να περάσουμε τώρα και στα νέα από τον τομέα της υγείας. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τα ποσοστά της σύφυλης και της γονόρειας να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ανέφερε περισσότερα από 106.000 κρούσματα γονόρειας στην Ευρώπη για το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και πάνω από 300% από το 2014. Πρόκειται για το υψηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό από τότε που η υπηρεσία ξεκίνησε την παρακολούθηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων το 2009. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη και για άλλες λοιμώξεις. Το 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 46.000 κρούσματα σύφυλης, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2023, ποσοστό υπερδιπλάσιο από εκείνο του 2015. Η Ευρώπη δυσκολεύεται να θέσει υπό έλεγχο τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία παρουσιάζουν συνεχή άνοδο την τελευταία δεκαετία. Αυτό οφείλεται εν μέρη στη βελτίωση των μεθόδων εξέτασης και επιτήρησης, αλλά και σε αλλαγές στη σεξουαλική συμπεριφορά, με τους νέους να κάνουν πιο επικίνδυνες επιλογές, αποφεύγοντας τη χρήση προφυλακτικού. Η έξαρση των κρουσμάτων σύφυλης συνδέεται επίσης με την αύξηση των περιστατικών συγγενούς σύφυλης, όταν δηλαδή η λίμωξη μεταδίδεται από την έγκυο μητέρα στον νεογνώ. Λοιμώξεις που δεν αντιμετωπίζονται εγκυμονούν σοβαρούς απειλητικούς για τη ζωή κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αποβολής, της γέννησης νεκρού εμβρίου, του πρόωρου του κετού και του θανάτου του νεογνού. Τα χλαμίδια παραμένουν το πιο κοινό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα στην περιοχή, ωστόσο συνέχισαν την ελαφρώς πτωτική τους πορεία. Το 2024 καταγράφηκαν περισσότερα από 213.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τα σχεδόν 231.000 κρούσματα του 2023.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Επιστρέψαμε από το τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, με την εκπομπή Εν Κατακλείδη και τη Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο. Και πάμε να περάσουμε στην ενημέρωσή μας, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, ξεκινώντας από τις διεθνείς μας ειδήσεις. Στην πόλη Ρουαμπάρα της επαρχίας Ιτούρη, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, διαδηλωτές πυρπόλησαν σκηνές όπου ασθενείς με έμπολα λάμβαναν θεραπεία, αφού οι αρχές αρνήθηκαν να τους παραδώσουν το πτώμα ενός νεαρού άνδρα που πιστεύεται ότι πέθανε από τη μολυσματική ασθένεια για να το θάψουν. Το περιστατικό που σημειώθηκε σε μια πόλη που έχει πληγεί ιδιαίτερα από αυτή την επιδημία, υπογραμμίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό για να επιβάλλουν την ασφαλή ταφή όσων είναι ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του έμπολα. Ο έμπολα μπορεί να μεταδοθεί με την επαφή με το πτώμα ενός ασθενούς και ταφές που γίνονται με μη ασφαλή τρόπο αποτελούν έναν από τους κύριους τρόπους μετάδοσης του ιού. Σημειώνεται πως το πρώτο γνωστό κρούσμα της τρέχουσας επιδημίας πέθανε στην Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρης, στις 24 Απριλίου. Ο ιός εξαπλώθηκε αφού το πτώμα του εστάλησε σε κοντινή πόλη όπου συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι για την κηδεία του. Η δυσπιστία και η παραπληροφόρηση έχουν εμποδίσει την αντίδραση των υγειονομικών αρχών και σε προηγούμενες επιδημίες έμπολα στο Κονγκό, όπου εκατοντάδες δομές υγείας είχαν γίνει στόχος ένοπλων δυνάμεων και οργισμένων πολιτών στη διάρκεια της επιδημίας που καταγράφηκε από το 2018 έως το 2020 στην επαρχία Βόρειου Κίβου, τη δεύτερη πιο φωνική μέχρι στιγμής με σχεδόν 2.300 νεκρούς. Τώρα να περάσουμε στη Γάζα, όπου οι σοβαρές ελλείψεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εμποδίζουν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας να λειτουργήσουν πλήρως, όπως προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καταγγελώντας τους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στην είσοδο αυτών των βασικών ειδών στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου από τη Γενέβη, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, Reinhild van den Werd, εξήγησε ότι το 53% των νοσοκομείων και το 58% των κέντρων υγείας στη Γάζα λειτουργούν μεν, αλλά μόνο εν μέρη. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουν κρίσιμες ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό, όπως εξήγησε η ίδια. Η εκπρόσωπος εξήγησε ότι το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι κάποια εφόδια ιατρικού εξοπλισμού χαρακτηρίζονται από το Ισραήλ διπλής χρήσης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι στη Γάζα, εκ των οποίων 10.000 παιδιά, έχουν υποστεί τραύματα που απαιτούν μακροχρόνια αποκατάσταση, προσθετικά μέλη και άλλα βοηθήματα. Αυτές οι ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό εντάσσονται και σε ένα πλαίσιο επανειλημμένων επιθέσεων εναντίον ιατρικών δομών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει φέτος 22 επιθέσεις εναντίον υπηρεσιών υγείας στη Γάζα.

Ένα μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης προετοιμάζεται για το πρώτο φετινό κύμα ζέστης, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε εκατοντάδες περιοχές αναμένονται νέα μηνιαία ρεκόρ για το Μάιο. Οι θερμοκρασίες σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς από σήμερα Παρασκευή έως και την επόμενη εβδομάδα, φτάνοντας στους 32 βαθμούς στο Παρίσι και στο Λονδίνο και τους 35 βαθμούς στη νοτιοδυτική Γαλλία, με μέγιστες τιμές έως και 38 βαθμούς στις περιοχές Γκουαδιάνα και Γκουαδαλκιβίρ της Ισπανίας. Η Γαλλική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τόνισε ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως φέτος θα καταγραφούν ρεκόρ Μαΐου στη Γαλλία, ενώ πέρυσι ήταν 30 βαθμοί Κελσίου. Οι θερμοκρασίες που πιθανότητα θα ξεπεράσουν προηγούμενα ρεκόρ κατά 3 ή 4 βαθμούς Κελσίου σε πόλεις όπως η Νάντ και η Βρέστη προκαλούνται από έναν θόλο ζέστης με ζεστό αέρα από το Μαρόκο να παγιδεύεται κάτω από την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Η Μετεο Φρανς ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες που αναμένονται ιδιαίτερα στην Βρετάνη είναι αρκετά αξιοσημείωτες για τόσο νωρίς και πιθανόν θα ξεπεράσουν το ρεκόρ κατά 3 ή περισσότερους βαθμούς. Επίσης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, πρέπει να αναμένει έντονα κύματα ζέστης όλο και πιο συχνά και όλο και πιο προώρα. Το Met Office ανακοίνωσε ότι οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν εκδοθεί ασυνήθιστες προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω ζέστης το προσεχές Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσουν τοπικά τους 33 βαθμούς τη Δευτέρα, ξεπερνώντας το ρεκόρ Μαΐου του 1944. Τη μεμόνατα του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να εισέλθουν σε καύσωνα για 3 μέρες με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 26 με 28 βαθμούς ανάλογα με την περιοχή.

Λίγο πριν κλείσουμε με τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να περάσουμε και στα τοπικά μας νέα. Την ένταξη του έργου για τον πλήρη και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των δύο δημοτικών πολυιατρίων ανακοίνωσε ο Δήμος Ξάνθης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 56.648,41 ευρώ και αφορά την ενίσχυση των δημοτικών δομών υγείας της πόλης. Τώρα ο Δήμος το Πύρου, σε συνεργασία με τις κινητές ομάδες υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, έχει ξεκινήσει πρόγραμμα επισκέψεων προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης σε οικισμούς του Δήμου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι δημότες θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν βασικές ιατρικές εξετάσεις όπως μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου και κορισμού οξυγόνου, ενημέρωση για θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας και καθοδήγηση για περαιτέρω ιατρική φροντίδα όπου απαιτείται. Παράλληλα, θα μπορούν να γίνονται και κατοίκων εξετάσεις σε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας, τα οποία αδυνατούν να μετακινηθούν. Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου το Πύρου με τον ΕΟΔΗ, με σκοπό την προστασία και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών σε κάθε γωνία του Δήμου. Το πρόγραμμα των επισκέψεων είναι το εξής. Την 3η 2 Ιουνίου 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Μέλισσα, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι στη Θαλασσιά και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Τύμπανο. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φιλιονομού Ξάνθης, παραμένοντας ζωηρή στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο την στήριξη και ανακούφιση των ασθενών και ιδιαίτερα στη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσής τους, ανέλαβε την πρωτοβουλία και απίφθινε ενημερωτική επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και προς την πρόεδρο του ΕΟΠΗ, κ. Βασιλική Κωνσταντίνα Γκογκοζότου, και τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, κ. Θεανό Καρποδίνη, παρουσιάζοντας το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ασθενείς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και λόγω της μη έγκρισης χορήγησης ιατροτεχνολογικών αναλώσιμων από τον ΕΟΠΗ, απολύτως απαραίτητων για τη συνέχιση της μηνιαίας θεραπείας τους. Πιο συγκεκριμένα, σε ασθενείς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και ασθενών του νομού Ξάνθης, που υποβάλλονται σε θεραπείες στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Γαβάλας, παρατηρείται επανειλημμένα να μην εγκρίνονται σε real time αναλώσιμα. Τέλος, σε εφαρμογή πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας της 4ης ΥΠΕ, καθώς και σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενεργοποιούνται και φέτος τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Όσον αφορά το νοσοκομείο της Ξάνθης, τα στοιχεία επικοινωνίας υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης είναι το ψυχιατρικό τμήμα Δευτέρα και Πέμπτη στο 25413-51202, Κέντρο Ψυχικής Υγείας την 3η και την 5η 25413-55300 και το ΚΕΦΙΑΠ την Παρασκευή 25413-52112. Η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, κυρία Ζωή Κοσμίδου, τονίζει τη σημασία της συνέχισης και ενίσχυσης τέτοιων δράσεων που συμβάλλουν ουσιαστικά στη στήριξη των νέων σε μια κρίσιμη εκπαιδευτική και προσωπική δοκιμασία όπως είναι οι παραλλαδικές εξετάσεις. Αγαπημένες μου ακροάτριες, αγαπημένοι μου ακροατές, η εκπομπή Ενκατακλείδικα από εδώ φτάνει στο τέλος της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, ίδια ώρα, 6 με 8 το απόγευμα. Είμαι η Μάρθα Κουτίνη και μετά από εμένα ακολουθεί η εκπομπή του Νίκου Τουρατζίδη Πρόκα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Από εμένα, καλό βράδυ!

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
5: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
6: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
7: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
8: Αγουχαούτα!
7: Φτάνει.

Κυριακή, πάλι 7:30, αγκαλιά του γκρεμού, γιατί ανοίγει.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
7: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
8: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
8: Φτάνει.

Τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου στις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

παχλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη, Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
9: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
10: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
11: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
12: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
13: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο

0: κορυφαίο ραντεβού της εβδομάδας.
1: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
11: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία.

0: Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
6: Η Αμερικανική Ένωση Οπτομετρών συνιστά αναφορά με γυαλιά ηλίου και το χειμώνα όταν κυκλοφορούμε έξω, ώστε να μειωθεί η έκθεση των ματιών μας στον ξηρό και παγωμένο αέρα. Τονίζουν μάλιστα ότι όσο μεγαλύτερα είναι τα γυαλιά, τόσο καλύτερα, αφού προστατεύουν περισσότερο το ευαίσθητο αυτό σημείο του προσώπου. Φροντίζοντας τα μάτια μας, ζούμε καλύτερα.

και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
10: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
11: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
12: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Ζέπελιν.
13: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
11: Αγουχαούτα!
13: Φτάνει.
10: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
14: Εκείνο το διαμέρισμα στη 43rd Avenue, τους άρεσε?
15: Ε?
14: Στη 43rd Avenue, ένα διαμέρισμα που ήθελαν να το δουν για να το νοικιάσουν. Τι κάνανε?
15: Να σου πω βρε Άννα, εκείνο λέει το διαμέρισμα το 444 λέει το. Είδατε, σας άρεσε? Α, δεν σας άρεσε. Δεν τους άρεσε.
14: Γιατί? Ήταν too happy style?
15: Τι νόστανε λέει? Να σου πω βρε Άννα, αυτό του... αυτού νούμερ του... ήταν για πει λέει τελικά του... Άσε μας μωρέ! Με βάζεις τα καλά καθούμε να μιλάω εγγλέζικα με την κόρη μου, ορίστε. Πάρε και πες το όπως το θες.
10: Ακούτε Star.

0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρήτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον διασμό.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Μπες στο αυτοκίνητο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Άλλη μια χρονιά που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους.

Πάω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
7: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
8: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
9: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
10: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
11: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία, και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου, ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.